0: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 PM.
2: Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: Budger.
3: Delos Pandon. Chaigan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Έχετε αναπληθεί με τους επισκέπτες? Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
2: Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

96,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Πάρε

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

άδεια ανασφάλειες. Γιατί δική του όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Brandon Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Έχουμε όμορφο καιρό σήμερα, θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα σε λίγο. Έχουμε πολλή μουσική, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε να δούμε λιγάκι τον τύπο, τον κυπριακό, τον ελληνικό και τα διεθνή νέα. Και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε Σάββατο, από τις 8 μέχρι και τις 10, το Varossi Lettings and Estates. Καλώς ορίσατε και μείνετε μαζί μας. Ο ήλιος είναι μέσα στο στούντιο ήδη και μας ζεσταίνει. Θα δούμε την... να δούμε τον καιρό σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: καιρός μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, 17 βαθμοί προς το παρόν Κελσίου. Ο ήλιος μαζί μας, γύρω στις 10 θα κρυφτεί ο ήλιος. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 22 βαθμούς και μετά σιγά σιγά θα ανέβει στους 27 βαθμούς. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 27 βαθμούς. Θα ξαναβγεί ο ήλιος, θα κάνει την εμφάνισή του γύρω στις 6. Με τη θερμοκρασία να αρχίσει να βεύτει και πάλι, και απόψε θα δύσει ο ήλιος 9 και 6 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους που θέλετε να ξέρετε για το φεγγάρι. Δεν θα μας κάνει τη χάρη απόψε. Θα ξημερώσουμε το καλό 4 και 41 λεπτά αύριο το πρωί με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Και όπως δείχνουν τα πράγματα σήμερα θα πέσει λίγη βροχούλα, το ίδιο και αύριο την Κυριακή και την Δευτέρα, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει, θα πέσει κάτω την ερχόμενη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό προς το παρόν. 17 βαθμοί Κελσίου, κυρίες και κύριοι, και ο ήλιος μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου.

0: νόημα ζούσες.
1: Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά έντυπα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Συνεχίζουμε με συγκεκριμένο σχέδιο και καθαρό προσανατολισμό. Η αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ψήφο εμπιστοσύνης του Μούτης. Επεισοδιακές συλλήψεις στον τελικό κυπέλλου, επιτέθηκε σε επιτηρητή, του έριξε αναμένη φωτοβολίδα. Μπερδεμένος καιρός στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Πότε και πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Μιλάμε για την Κύπρο, κυρίες και κύριοι. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Ιβόνη Μπόσνιακ. Το μήνυμα στήριξης στον Τραϊανό Δέλα έκανε τους πάντες να δακρύσουν. Η Πάφος δεν κοιμήθηκε. Πανηγυρισμοί και αποθέωση για τους κυπελούχους μέχρι τα ξημερώματα. Δεν κάνει πίσω ο Τραμπ. Θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ορκίστηκε ως ο πρώτος Κύπριος σπουδαστής στην Αμερικάνικη Ναυτική Ακαδημία. Μάλιστα. Τον συνεχάρει για την σημαντική επιτυχία του ο Υπουργός Άμυνας. Μπράβο του και συγχαρητήρια. Στους δρόμους η αστυνομία τι θα ελέγχει για το τριήμερο του κατακλυσμού. Μπαρά συλλήψεων, 12 οδηγοί έπιασαν τη μόνη μεθυσμένη και 4 υπό την εμπειρία ναρκωτικών, δυστυχώς. Καταγγελία σοκ. Έψαχναν για 2 μήνες τον πατέρα τους και ήταν στα αζήτητα του νεκροτομείου Λάρνακας. Κύριε Λέησο. Επανέρχεται η ισότητα και απαντά σε φοιτηρή και σαλή.

0: Έφερνε, λέει, πετρέλαιο από τα κατεχόμενα και προμήθευε οχήματα. Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν την Τρίτη τον πρόεδρο και αποφασίζουν αυθημερών. Αυτά ήταν τα κυπριακά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Τραγουδάκι και μετά θα δούμε και τα ελληνικά τα έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σιωπή για συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ θα υπογράψει μόνον αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, λέει ο Χεσγκέζ. Ομό, τι όνομα είναι αυτό. Χεσγκέζ. Χι ή γάμα καπασί ή θι. Χεγκέζ. Χεγκέζ. Ο Χεγκέζ, λοιπόν. Τι παράξενα ονόματα. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω για να δούμε. Καιρός, Λίβα και Βόρεια Αφρική φέρνει στην Ελλάδα. Πότε θα ξεκινήσει? Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσαρά. Πήγαν να βγάλουν την δολοφονία του καρκινοτάρχη τροχαίο. Ωραία. Συγκλονίζει η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου. Άνοιξε το βρωμερό στοματάκι σου. Πού είναι τα κοκαλάκια του γιού μου? My God. Μάριος Παπαγεωργίου. Στο ειδόλιο και απόστρατος αστυνομικός. Ο ρόλος του σαν τα διάχρονου στη δολοφονία. Μάλιστα. Πιο κάτω. Τελικός Champion League. Paris Saint-Germain και Arsenal διεκδικούν το τρόπαιο. Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν σήμερα τα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά, πλήρης οδηγός για τους υποψηφίους. Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, ο συμπαθής Καριστιανού και ο υπολογισμός. Δορυφορικές εικόνες. Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπέρ αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο. Του Αγίου Πνεύματος κορυφώνεται λοιπόν σήμερα η έξοδος των εκδρομέων. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια. Μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Όλοι θα πάνε να γιορτάσουν. Από την Πειραιός 260 μέχρι την Τεχνόπολη, Σαββατοκύριακο με θέατρο, jazz, σινεμά και εκθέσεις. Καρδιοχειρούργος προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι υγρός θάνατος. Και ποιο είναι αυτό το ποτό? Είμαι περίεργος. Λοιπόν, καθώς όλο ένα και περισσότερα καταναλωτές προσέχουν τι βάζουν στο πιάτο, για να δούμε αν μας αφήσει αυτό το σύστημα εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ παράξενα. Πάνε να κάνεις κάτι, να διαβάσεις κάτι και σου βγάζει κάτι εκεί πέρα και δεν σε αφήνει για να δεις μια διαφήμιση. Ξέρεις, αυτά είναι τα κόλπα της τεχνολογίας. Λοιπόν, όπως κάνουν τα πράγματα, θα το δούμε λιγάκι πιο ύστερα αυτό, αφού μας έκλεισε το θέμα αυτό. Και πάμε στην Γλαβδία. Για να δούμε τι θα μας πει η Γλαβδία.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Γλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Experience Psy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London, under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor Stefan Phillips. Media partners London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings and Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: 44 λεπτά μετά σε 7 και πάω σε αυτό το θέμα που σας είπα προηγουμένως, ότι ο καρδιοχειρούργος Dr. Jeremy London χαρακτηρίζει τα αναψυχτικά ως υγροθάνατο και προτείνει να αποφεύγονται λόγω της ψηλής περιοχτικότητάς τους σε ζάχαρη και θερμίδες. Η κατανάλωση αναψυχτικών ενδέχεται με αύξηση σωματικού βάρους, μειωμένη πρόληψη θρεπτικών συστατικών και αυξανόμενο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας όπως ο διαβήτης. Τα αναψυχτικά συσσωρεύουν την οδοντιατρική υγεία, καθώς η ζάχαρη και τα οξεία προκαλούν φθορά στο σμάλτο των δοντιών και αυξάνουν τον κίνδυνο τεριδόνας. Ο Dr. Λάντον αποφεύγει επίσης το κάπνισμα, το αλκοόλ και τα επεξεργασμένα αλεύρια, τονίζοντας τη σημασία της διατροφής στον έλεγχο του βάρους. Σύμφωνα με τον γιατρό, το 80% της διαχείρισης βάρους εξαρτάται από την διατροφή και μόνο το 20% από τη σωματική άσκηση. Αυτά λοιπόν, τα ακούσαμε. Πάμε παρακάτω και μετά θα δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Για να δούμε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προσθέτει το Ισραήλ και τη Ρωσία στην μαύρη λίστα για σεξουαλική βία εν μέσω συγκρούσεων. State Department για Γιωτόπουλο, η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επιστροφή στην φυλακή Λευκός Οίκος, βγήκαν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ. Το Βιετνάμ ξεθάβει τους νεκρούς για χάρη του Τραμπ. Ρωσία. Ο Δημήτρη Μεντβέντεφ απειλεί την Ευρώπη με περισσότερες επιθέσεις από τρόνς. Τσεχία. Η αστυνομία άφησε ελεύθερο Ρώσο επίσκοπο. Είχε βρεθεί λευκή σκόνη σε εισαγωγικά στο αυτοκίνητό του. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για μεγάλες επιθέσεις από τη Ρωσία τις επόμενες ώρες. Ιράν. Ο Τραμπ αποχώρησε από την συνεδρίαση χωρίς την τελική απόφαση που δεσμεύτηκε ότι θα έπαιρνε. Και πιο κάτω, με συγχωρείτε, μούμια παιδιού των Ινκάς επιστράφηκε σε αυτόχθονες στην Αργεντινή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκε η αποδέσμευση κονδυλίων 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ χλέβασε την εξομολόγηση της Jill Biden για το εκλογικό debate του 2024. Καναδάς 60χρονος που πουλούσε kit αυτοκτονίας στο διαδίκτυο παραδέχθηκε την ενοχή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προορισμό στο ταμείο 1,8 δισεκατομμύρια δολαρίων για συμμάχους του Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πάλι, η Pam Bondi κατέθεσε ενώπιον Επιτροπής της Βουλής σχετικά με την υπόθεση Epstein. Ο κύριος Πούτιν για το τρόν στην Ρουμανία, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει αν είναι ρωσικό. Βρετανία, έφοδος σε κτίρια, αποκάλυψε παράνομο εργοστάσιο φαρμάκων αδυνατίσματος. Ωραία. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντά σε συμφωνία. Σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο αυτή την ώρα ο Τραμπ και η τελική απόφαση. Αυτό έγινε 15 ώρες πριν. Καταγραφή στη Βρετανία για ποινές χάδι σε εισαγωγικά σε ανήλικους καταδικασμένους για βιασμό. Βρετανία και πάλι συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Βουδαπέστη, πράσινο φως για το Bright μετά τα χρόνια περιορισμών του Ορμπάν. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα και αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τα θέματα που αναφέρθηκα, για τους τίτλους ειδήσεων των διεθνών θεμάτων, μπείτε στο Live. Είναι ένα site, lifo.gr/now/world. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε την ώρα μας. Η ώρα μας, έχουμε 7 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσω μετά να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα. μαζί με τη χορηγία του Varossi Lettings and Estates, το οποίο Varossi Lettings and Estates ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε Dr. Βασίλης Μαύρου. Να είστε πάντα καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα σας και πάλι στα 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστίες να στείλουμε στο χορηγό μας που είναι μαζί μας και πάλι σήμερα, στον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, εκεί στο 176 Toynto Park, London, N4 3AJ. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Πάρτε τους τηλέφωνο αν επιθυμείτε να μιλήσετε μαζί τους στο 020 7263 8100. Είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστίες πολλές λοιπόν για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Πέραν των 30 ετών έχουν εμπειρία και σας περιμένουν εκεί να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Έχουμε και το website τους αν επιθυμείτε να μπείτε μέσα για να ψάξετε περισσότερα λεπτομέρειες, www.varossilettings.com. Αυτό είναι το website και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις όπως πάντα. Θα τις ζούμε μεταξύ τραγουδιών. Μείνετε μαζί μας. Ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σιγά σιγά και θα πάει μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα, παρακαλώ. 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφορα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Πάντως Γιάμος. Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να σας πω λίγο για το Wine Festival, το οποίο πλησιάζουν οι μέρες το Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα γίνει εκεί στο The Ticorium, 22 Western Road, London, N22 6UH. Festival by day, concert by night. Να πούμε ότι οργανώνεται όπως πάντα από την εφημερίδα Παρικιακή, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Οι καλλιτέχνες που θα είναι και τις δύο βραδιές εκεί είναι, με συγχωρείτε, είναι ο Τριαντάφυλλος που έρχεται από την Ελλάδα και ο Στέφανος Πελεκανής, ο οποίος έρχεται από την Κύπρο. After Dark Live Sessions. Την ημέρα λοιπόν θα υπάρχουν διάφορα άλλα προγράμματα. Θα υπάρχει πολύ μουσική, χορός από DJs και από διάφορους άλλους. Και τα περίπτερα, θα υπάρχουν φαγόσιμα, θα υπάρχουν διάφορα άλλα να δείτε. Και μετά θα γίνουν, θα γίνει η συναυλία και τις δύο μέρες μετά τις 7. Να πούμε ότι εισιτήρια μπορείτε να πάρετε, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας και στο website του σταθμού μας lgr.co.uk. Εκεί θα μπείτε, θα δείτε το CY Wine Fest. Tap or click the banner. Να πούμε ότι official media radio partner είναι το LGR. Θα είμαστε εκεί και τις δύο μέρες σαν ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Επίσης εγώ θα είμαι και με το Hellenic TV, γιατί θα είναι και το Hellenic TV εκεί, και εύχομαι να ζούμε εκεί, να περάσουμε καλά, να μιλήσουμε λίγο και να τα πούμε από κοντά, έτσι. Και αφού μιλάμε για Στέφανο Πελεκανή, λοιπόν, πάρτε ακόμα μία γεύση με την τηλεκόντισά του.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εν τίμια παιδιά.
3: Varossi Lettings 7263-8100.
1: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλω να σας πω λίγο για το Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι, BCF26, το οποίο θα γίνει φέτος για τρίτη χρονιά, 4 Οκτωβρίου, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Wood Green, στους εσωτερικούς χώρους και μέσα στο Carpack, όπως και τις δύο τελευταίες φορές. Έγινε μεγάλη επιτυχία και θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα με κυπριακά φαγητά, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει χορός, είναι ένα ολοήμερο φέστιβαλ το οποίο διοργανώνεται από μια επιτροπή, Bicommunal Cypriot Committee, από Τουρκοκυπρίους και Ελληνοκυπρίους. Με μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τρίτη χρονιά διοργανώνεται και φέτος. Ο LGR είναι χορηγός, το Hellenic TV είναι χορηγός, η Παρικιακή είναι χορηγός, και περισσότερες λεπτομέρειες θα ακούσετε στο ενδιάμεσο, διότι υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι εκείνη τη μέρα. Απλά σας ενημερώνουμε για να ξέρετε ότι ναι, θα γίνει και φέτος το Bicommunal Cypriot Festival, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: πονάει άστο.
1: Άστο να πάει άστο. Η Μελίνα Σλανίδου μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στα 39 λεπτά ακριβώς μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο. Η Αράχνη, Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών, προσφέρει δωρεάν μάθημα στην Βρετανική Νοηματική Γλώσσα που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 1η Ιουνίου 6 έως 8 στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London N7 6AT. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για εγγραφή στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε στο 020-7263-6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Συγχαρητήρια στην Αράχνη που προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν για τις γυναίκες της παροικίας μας. Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και συνεχίζουμε, έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Experience Cy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Triandafilos and Stefanos Belaganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Κι όμως

Λουκάς Γιώργας, ο πρώτος άνθρωπος 10 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Η Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί στο Hyde Park μετά την θεία λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater την Κυριακή 31 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παροικίας από όλο τον Δήμο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή τη μεγάλη ορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email coty.org@gmail.com. Αυτά. Αύριο λοιπόν αυτή η εκδήλωση, κάθε παιδί να ευχηθούμε να πάει πολύ καλά. Τραγουδάκι. Και πριν το τραγουδάκι, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στο χορηγό μας, τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lefting & Estates, εκεί στο 176 Tollington Park, London N4 3AJ. Ζητούν, κυρίες και κύριοι, σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν προκαταβολικά, παρακαλώ. Έχουν εμπειρία πέραν των 30 χρόνων. Πάρτε τους τηλέφωνο αν επιθυμείτε να μιλήσετε μαζί τους, 020 7263 81 00. Είναι πάντα εκεί πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι.

Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: Ένα λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε το δελτίο και θα γυρίσουμε πίσω. Αν πούμε στην τρίτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, μείνετε μαζί μας. Έχουμε ακόμα κάποιες ανακοινώσεις για σας και κάποιες αφιερώσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και το δελτίο ειδήσεων είναι έτοιμο. Πάμε να το ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Plans to demolish the Mason's Arms pub in Kensal Green and redevelop the site have been branded an absolute disgrace. While there is some support, the redevelopment, which includes a new pub with 26 flats above, has received more than 80 objections, with residents suggesting it would be a profound loss for the area. London-based developer LJ Developments have submitted plans to Brent Council seeking to build a new six-storey building by demolishing the Mason's Arms pub on Harrow Road in North London. The developer has said its aim is to sensitively redevelop the pub on the ground floor, whilst providing 26 flats spread across five floors above. The Tories have taken back control of Enfield Council after forming a minority administration. Conservative councillor Alessandro Giorgio has pledged absolute transparency after he took over as leader of the local authority following a vote at full council on Wednesday the 27th. It ends 16 years of Labour administrations in the borough. No party achieved an outright majority at the local elections on Thursday the 7th of May. However, with 31 councillors, the Conservatives had the most of any party. Labour came in second with 27. The Green Party, making their first gains in the borough, won five seats. It was the Greens' decision to abstain from the vote to appoint Councillor Giorgio as leader that paved the way for the Tories to form the new administration 3 weeks after residents went to the polls. The Conservatives and Greens may seem like unlikely bedfellows, because they are. The traditional centre-right party and rapidly growing left-wing Greens don't agree on much, especially when it comes to social and economic policy. At the same time, despite indirectly being kingmakers for the Tories in Enfield, they are not in an official coalition with them. It appears that the lowercase c of conservation has played a central role in the agreement between the two groups. More specifically, conservation and protection of Enfield's green belt. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου του Χρήστου Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος επιβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάριστο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια και άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μάλιστα, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για τα καλά για σήμερα. Ευχαριστίες και πάλι στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates για την χορηγία τους, και θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Εύα. Και επειδή της αρέσουν και τα κυπριακά τραγούδια, η κυρία Εύα, λοιπόν, να της χαρίσουμε ένα κυπριακό τραγούδι, χαρισμένο λοιπόν και σε εμάς και στην οικογένειά της, ένα τραγούδι που θα ήθελα να χαρίσω επίσης και στον κύριο Ανδρέα που τέτοια ώρα μας ακούει, είναι η λέξη Μητσά. Πάμε.

η Κλαυδία μας και αυτά τα μάκρυα τα γλυκά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχω ακόμα μια ανακοίνωση για εσάς. Θέλω να σας πω για τον χορηγό μας που έχουμε κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4, τον Michael Κυπριανού Law Firm, η οποία εταιρεία οργανώνει μια εκδήλωση την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τον κύριο Σάβα Σαββίδη. Εν τω μεταξύ, η είσοδος είναι δωρεάν. Στείλτε λοιπόν ένα email του κυρίου Σάβα στο savas.savidis@kyprianou.com και κρατήστε την θέση σας για να βρεθείτε εκεί. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Αυτά λοιπόν για τον χορηγό μας που έχουμε κάθε Πέμπτη στις 3 μέχρι και τις 4. Να πω καλημέρα στην Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα και κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Και το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Γεωργία για εμάς εδώ, για την οικογένειά της και όλους εσάς που μας ακούτε. Ένα τραγούδι λοιπόν που τη μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαραλάμπους και θα μας το τραγουδήσει ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει μια θαυμάσια φωνή, αλλά μουσική όμως Κύπρος Χαραλάμπους. Το τραγούδι έχει τίτλο «Το άρωμά σου». Πάμε να το ακούσουμε.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας. Back to the music in moments.
1: This is LGR, London Greek Radio. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Varossi Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Varossi Lettings, εν τίμια παιδιά.
4: Varossi Lettings. 7263-81-00.
2: Varossi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varossi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσιτικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Get ready for 2 unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή φτάσαμε τους 22 βαθμούς Κελσίου και σιγά σιγά θα πάει μέχρι τους 27 βαθμούς. Γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος προβλέπεται να κρύψει, ακριφτεί λιγάκι. Τώρα προς το παρόν είναι μαζί μας, αλλά υποτίθεται ότι θα κρυφτεί για λίγο, μέχρι και τις 6 περίπου, και θα επανεμφανιστεί, θα δύσει στις 9 και 6 λεπτά, με τη θερμοκρασία να πέφτει λιγάκι πιο κάτω στους 21 βαθμούς Κελσίου, και αύριο το πρωί θα ξημερώσει με το καλό 4 και 49 λεπτά με την θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα προγνωστικά. Προς το παρόν ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και θα πάει μέχρι και τους 27 βαθμούς γύρω στις 2 η ώρα. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το προσωπικό εκεί του καφενείου, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία που ψήνει τα πολύ εύγευστα φαγητά, όλους τους θαμώνες, και το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή. Καλημέρα σε όλους, αν ξέρετε να είστε καλά, και να τους χαρίσουμε Καζαντζίδη νομίζω, και το ίδιο τραγούδι θέλω να χαρίσω στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρία Ρούλα, σε όλη την οικογένεια της κυρίας Ρούλας, καθώς επίσης και στην κυρία Λενού, την κυρία Ελένη, τη Λενού, μπορεί να ακούει. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο Κυριακό, και τι άλλο να πούμε, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα, και πάμε να ακούσουμε για τα βιώματά μου, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσαιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Και θέλω να ακούσουμε μαζί το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Είναι η Δέσποινα Ιβαντή, λοιπόν, «Να μ' αγαπάς», αυτός είναι ο τίτλος, και να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στα Αστέρια και Cleaners United. We like to say good morning to the girls and the boys at the Cleaners United, same company, Αστέρια, and thank you very much for your services, have a good weekend. Record of the week and Despina Vandi.
2: LGR London Greek Radio is Record of the Week.

Στην Αβαντή και θέλω να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς. Record of the week. Να πω καλημέρα εκεί στο Mom's Bistro, στον Roger Greg, στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλό Σαββατοκυριακο. Χαιρετώ επίσης το Μπανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στην ομάδα όλοι εκεί. Και θέλω να πω καλημέρα στον Άρη και σε όλους εκεί στο Cuisine Express. Και ευχαριστούμε για τη στήριξη. Να είστε καλά πάντα. Να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Κύπρος Χαραλάμπους έχει γράψει μουσική και ο Ζαχαρίας θα μας το τραγουδήσει. Τα ανύπνοτα τα μάτια σου. Καλημέρα στον Κύπρο και σε όλη την ομάδα εκεί. Ακούστε το και το χαρίζω σε εσάς που σας αρέσει και το ζητάτε τακτικά.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πω καλημέρα στη Γεριάννα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, Γεριάννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας τα λόγια. Να είστε καλά. Και νομίζω πεθυμίσαμε. Πλησιάζει και ο Ιούλης, Γεριάννα μου. Και πρέπει να ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε τα χωριά μας. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να ακούσουμε κάτι που έχει σχέση απόλυτη με τα χωριά μας, κυρία Άννα μου. 100 λόγια λοιπόν.
1: Τρία πουλιά πετάσασιν, να πάσιν για να δούσιν από ψηλά τι γίνεται και να έρθουν να μας πούσιν. Νέα πολλήν και τράχωναν κι ύστερα ομορφήτα. Στον Άιν Παύλον τα πουλιά γυρεύκουν τον Ακρίτα. Στον Άγιον Δωμέτιον η πάσιν άλλων άκων έπιαν στον Γερολάκων μα ήβραν μεγάλων λακών. Κυθρέαν μα και μια μίλιαν νέο χορκόν γεβόνι. Πέτασαν στο παλεκύθρο, στραφήκαν στο τραχόνι. Άφηκαν τόπους τα πουλιά.

0: Πέρασαν τζέπου το λουτρών που οι ομορκές του λάμπουν.
1: Μόρφου και
0: ζώθκιαν μάνα μου, κάτω κοπιάν τζαργάκι.
1: Μασαριν τζίστερα φιλιάν.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα χωριά μας, τα κατεχόμενα που επιθυμούμε να γυρίσουμε πίσω. Ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Θέλω να χαιρετήσω και πάλι το χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates για την σημερινή χορηγία και για πάντα. Ευχαριστούμε τον Dr. Βασίλη Μαύρου για την στήριξη τόσων πολλών ετών πέραν των 30 ετών μαζί μας. Καλές δουλειές εύχομαι. Το ίδιο θέλω να πω καλημέρα και στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας Αναστάσια Λότσια Autumn Gardens και όλο το προσωπικό εκεί και τους θαμώνες. Καλημέρα, καλό Σάββατο Κυριακό. Εμείς θα τα πούμε αύριο και πάλι, κυρία Άννα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 7 ώρα Λονδίνου θα είμαστε μαζί. Τι άλλο να πούμε, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Υγεία και τα άλλα όλα έρχονται. Άστε καλά, να περάσουμε όμορφα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Bye bye.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ήταν Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

CJR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR, London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Μες τα χαράματα.

0: to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Λέω Κωνσταντίνος Μαρτάκης. Πάμε τώρα να ακούσουμε Έλα από τη Χέλα Βαβαρίζου. Συνεχίζουμε μετά με το Μιχάλης Χατζηγιάννης. And of course your special requests and dedications. Busy finding those for you. In the meantime, let's enjoy this.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: You're listening to London Greek Radio, keeping you in tune with the best in Greek music.
5: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.
6: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Η μουσική της καρδιάς σου συνεχίζει σε λίγο.
2: Dimitriou in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help. LGR.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: LGR 103.3 FM.

Ευχαριστώ Κώστα, ναι, πάμε στα χορευτικά. Θα ακούσω Εμίλο μου κόκκινο τώρα, που θα συνεχίσει στο πο-πο-πο Μαρία. Για αυτό το τραγούδι είναι για την Εύα μας. Η Εύα μας το χαρίζει αυτό σε όλο το ακροατήριο, σε εμάς εδώ στο LGR. Καλό Σαββατοκύριακο ευχές για μας. Ευχαριστούμε Εύα μου. Πάνω από όλα υγεία, μας λέει η Εύα μας. Αυτό το πιο σημαντικό σίγουρα. Σε ευχαριστούμε Εύα μου, καλή ακρόαση.

επόμενο τραγουδάκι στο τραπέζι που τα πίνω είναι για τη Βασούλα μας. Η Βασούλα το χαρίζει αυτό σε όλη την οικογένεια της, στις γονείς της, σε μένα και στους δικούς μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασούλα μου. Επίσης, στην Άντρια, η hairdresser της, Χορκανή, σε όλο το ακροατήριο, όλους που μας κάνουν παρέα. Σε ευχαριστούμε, Βασούλα μου. Να είσαι και εσύ πάντα καλά.

από Ανδρομάχη. Πάμε να ακούσουμε την Κέτι Κρέι για τον Κονίλιες μας. Το χαρίζει αυτό σε όλη την οικογένεια του, σε όλη την παροικία. Σε εμάς εδώ στο Ελτζιά, σε ευχαριστούμε, Κονίλιες. Τέτοια κούκλα και ταπείνα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 9082 or explore our full menu at fantozzi-italian.co.uk. Fantozzi, authentic flavour, unforgettable atmosphere.
1: Και τώρα, πίσω στη μουσική σου.

Locomondo, Camillo Party. Έτσι αρχίσαμε το πρόγραμμα μας σήμερα. Reggae. Η καλύτερη μουσική για το ήλιο, νομίζω. Έτσι νομίζω εγώ. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Η ώρα είναι 6:04 και 6 λεπτά. Είστε συνοντισμένοι εδώ με τον Στέλιο Σιδερίδης στο LGR στις 103,3 στο FM, στο DAB Digital, στο Internet, στο Smart Speaker σας, στο Application μας. Όπου να μας ακούτε, ελπίζω να περνάτε καλά. Και αν είστε εδώ στην Αγγλία, στο Λονδίνο, υποφέρουμε. Αλλά υποφέρουμε ωραίο ήλιο και λίγη ζέστη. Και τι καιρό μας έκανε αυτή την εβδομάδα. Πρώτη φορά νομίζω στη ζωή μου να θυμούμε έναν half term, έναν bank holiday, και να έχουμε έτσι ήλιο. Οχ. Είναι ο Θεός μας λέει να κάνουμε λίγο πιο σιγά τα πράγματα. Έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε έτσι καιρό. Κατερίνα μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τελευταίες ώρες. Και τι ωραία τραγούδια. Πρώτη φορά νομίζω να ακούσω έναν ελληνικό τραγούδι EDM style. Ήταν ωραίο. Θέλω να ακούω άλλα. Αλλά ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου. Πάντοτε φανταστικό πρόγραμμα. Τι έχουμε σήμερα? Τα καλύτερα τραγούδια. Λία παλιά, λία καινούρια. Να τις μίξουμε. Έχουμε το μίξ περίπου 4:20. Θα παίξουμε και λία παλιά. Σαν πάντα. Ο καιρός μας σήμερα. Μα τι καιρός. 28 βαθμούς. Ήλιο. Λία σύννεφα. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία μας. Θα δούμε 23. Και ερχόμενη εβδομάδα τα ίδια πράγματα. Τα άρχιση ηλίων. Η θερμοκρασία να πέφτει κάτω. Να έχουμε και λίγη βροχή. Αλλά δεν πειράζει. Η αυλή το θέλει. Και αυτούς που αγαπούν το ποδόσφαιρο σήμερα, Champions League, Arsenal, Paris Saint-Germain, αρχίζει 5 η ώρα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Ξέρω έχουμε πολλούς που αγαπούν το Arsenal. Τέλος πάντων, πάμε τώρα. Νίκος Γουρκουλής, Νάτσιλι Ωρέριο, Δίπλη ζωή. LGR. Σαββάτο. Στο ήλιο. Πάτω δυνατά.

Νίκος Οικονομόπουλος. Εισιτήριο 1. Σαββάρο στο LGR. The Shoutout Show. Get me on the call. 0083463345. Email studio lgr.co.uk. Send your texts or WhatsApps 0737-661-1033. Would love to hear from you. Whatever you're celebrating, get in touch. Πάμε τώρα στη Χριστίνα Μιλιού. 180 μοίρες.

Έτσι τα κάνουμε κάθε Σαββάτο εδώ ζωντανά στο LGR. Σμίγουμε παλιά, καινούρια, ό,τι μπορούμε. Με γούστο. Δούμε τον τι λέει και ο καιρός. 28 βαθμούς σήμερα έξω από το παράθυρο, θωρώ ήλιο. Και τι ωραία. Πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε το ήλιο και τη ζέστη εδώ στο Λονδίνο, νομίζω. Μια μέρα να βάλουμε ένα air conditioning, νομίζω. Να δούμε, να δούμε. Αλλά ερχόμενη εβδομάδα θα μας αλλάξει ο καιρός πάλι. Όχι χειμώνας, αλλά βροχή. Βροχή και σύννεφα. Συνηθισμένοι είμαστε. Τι κάνετε σήμερα? Ετοιμάζεστε για το ποδόσφαιρο ύστερα?

0: τριαντάφυλλος. Βλέπω κάτι όνειρα. Θα είναι ζωντανά. Εκεί στο Soy Wine Fest. Στις 6 και στις 7 του Ιουνίου. Ύστερα από τις ερχόμενες διαφημίσεις θα γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Θα παίξουμε τρία ωραία παλιά έναντι της Αναβίσης, έναντι της Ντούκησας και έναντι του στρατού Διονυσίου. Μείνε εδώ μαζί μου. Ως τις 7 απόψε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts, no mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επέξαμε τρία παλιά. Ωραία. Αρχίσαμε με την αναβίση. Συγχαρητήρια. Πήγαμε στην Δούκισσα. Αχ, ας μπορούσα. Και μόλις τώρα ο Στράτος Διονυσίου. Αφιλότιμη. Πάμε τώρα στην Ελένη Φουρέρα με τον Βαλεντίνο. Δυο ρεκετών. LGO, θα βάλω το απόγευμα στο ήλιο. 4 λεπτά και αρχίζει το ποδόσφαιρο. Άι στο ράδιο πάνω. Θα σας κάνω λίμπα ρέα. Να δούμε αν κερδίσει το άσνο.

yo. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Guitar, yeah.

Και τι ωραίο τραγούδι να αρχίσουμε τη δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας σήμερα. Αντώνης Ρέμος, Μήνε. Κουρές 2002. Πω. Πώς περνούν τα χρόνια. Τι μου επιβγήκαινε γίνον το τραγούδι. Ήταν το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο ακόμα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για την δεύτερη ώρα του πρόγραμμα μας απόψε. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR, στις 103,3 στο FM, DAB, στο ίντερνετ, smart speaker, στο application μας. Ελπίζω να περνάτε καλά. Όχι να είναι πολύ ζέστη εκεί που είσαστε. Είμαι τυχερός εδώ. Κάθομαι εδώ στο air conditioning, εδώ στο LGR. Οχ, δροσιά. Τι ωραία. Να διασκεδάσετε αυτές τις μέρες γιατί που αύριο αλλάζει ο καιρός μας. Η βροχή έρχεται. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Έρχεται η βροχή. Και έχουμε αυτήν την δεύτερη ώρα. Ωραία τραγούδια σαν πάντα. Έχουμε την Αναστασία. Ευαγγελία. Νίνο και Josephine. Γιώργος Παπαδόπουλος. Η Βία Αδάμου. Όλα τα καλά. Και να πετάξουμε λίγα παλιά. Μες στη μέση. Να θυμούμαστε το παλιό το καιρό. Και το ποδόσφαιρο άρχισε. Τι να πω. Θέλεις να ξέρετε τι γίνεται ή να σιωπήσω. Θα σας πω. Αχ, το Arsenal έβαλε και ένα. Νικάει. Να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα μείναν πολλά λεπτά. Yes, you've reached the second hour of the show tonight. It is a shout-out show. Get in contact 028-346-3345. Email studio at lgr.co.uk or text or WhatsApp 0737-661-1033. If you are watching the football, enjoy it. Crack open a bottle of Gale. Have some souvlaki, as I know a few of you are. Pete, Jim and Phil. So jealous. Not with the football, but the souvlaki. Coming up next, Melly says, DJ Kaz, not played this for a while. Victoria, on this sunny afternoon. Keep it with me.

0: Επιστρέφω στις ερχόμενες διαφημίσεις. Θα είμαστε πίσω μαζί σας με το δεύτερο μίξ του πρόγραμμα μας απόψε. Πατώρια και δυνατά. Θα διασκεδάσουμε μες στο ήλιο για μια τελευταία φορά. Θα μας πει αύριο LGO. Καλό μέσο, καλό πόγεμα.
1: Is LGR London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio. Have you got uninvited guests, bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ακούτε τον Στέλιο Σιδερίδη στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

LGR's record of the week. That was Despina Vadi Na Magabas. Πάμε τώρα στον Νίνο με την Josephine. Τι κάνεις? Καλά.

Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, ο δάσκαλος Γιεγό. Η ώρα είναι 6:05. Είσαστε συνοντισμένοι εδώ στο LGR 103,3 στο FM, DAB Digital, στο ίντερνετ, στα small speaker σας και στο application μας, εκεί στο τηλέφωνο σας. Μαζί με τον Στέλιο Σιδερίδης, εδώ ως τις 7 απόψε. Πώς περνάτε? Βαρεθήκατε αυτόν τον καιρό? Είναι ζέστη, τι να κάνουμε. Είναι καιρός για φραπέ και καρπούζι. Αν έχετε φραπέ, αν έχετε καρπούζι, περνάτε μια χαρά. Με κάνει να γελάσω την περασμένη μέρα που άρχισε η ζέστη. Ύστερα από δύο μέρες δεν έμειναν καρπούζια στα μαγαζιά. Γύριζα τα μαγαζιά να βρω έναν. Τίποτε. Το καλό πράγμα έχουν τώρα. Και μα τι ωραία. Και το φραπέ πάντοτε πηγαίνει καλά. Αλλά τι καφ. Εγώ τώρα το καφέ πάντοτε τι καφ. Είναι ωραίο. Τι άλλο έχουμε απόψε για την τελευταία ώρα μας? Που περνάει ο καιρός, α? Έχουμε τον Χρήστο Δάντη, Κωνσταντίνος Αργυρός, Κυριάκος Παπαλιάς, όλα τα καλύτερα τραγούδια. Και έμεινε μία εβδομάδα ως το Sci Wine Fest. Και μα τι ωραία θα περάσουμε εκεί κάτω στις 6 και τα 7 του Ιουνίου. Θα έχουμε τον Τριαντάφυλλο εκεί, ο Στέφανος Πελεγάνης, στο After Dark Live Session. Πιάσε τα εισιτήρια σας στο lgr.co.uk. Θα χτυπήσετε το CY Wine Fest Tab ή το banner εκεί. Τώρα θα πάμε νύσια στην Ήβη Αδάμου. Λέει, λέει, λέει. Μείνετε μαζί μου ως τις 7. Να περνάμε καλά. Και όχι να ξεχάσετε, 6:20 θα έχουμε το τελευταίο μίξ του πρόγραμμας. LGR, Σαββάτο το βράδυ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε εμάς. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio.
3: Woohoo! Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

Τελειώσαμε και απόψε. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Ελπίζω να σας δούμε το ερχόμενο το Σαββάτο και Κυριακή εκεί το Soy Wine Fest. Για στα εισιτήρια σας. Ύστερα από τα νέα θα είναι μαζί σας ο Τόνι Νέο Φίτου με το LGR House Party. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας σε 3 εβδομάδες. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Καληνύχτα σας και ο Θεός πάντα μαζί σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belegannis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belegannis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα.

0: Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Σε παίρνω για να...

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10pm for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Grig hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
3: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
4: London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει
5: που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Follow us on Facebook, Twitter,
8: London Greek Radio
7: and Instagram.

Δεν αλλάζω, είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio, όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.